0: εξόπλη και προκαλεί σε πιστοτήρια πυρομιά και αμμό φωμό.
1: Άλλο.
0: Βάζω ρε μγάκα.
1: Αν δεν βάζω ρε τσιόν μγάκα.
0: Λουζού ρε αντε. Κύριε κουέλ σε πίσω.
1: Ο διβίσο είδω ακούνα τα μέρα τσαβάια. Διβίσο αμούνα διβίσο ακόλενι κουά ίνδι κουά μαρεγκά ρεγκά. Διβίσο κουέ να κιακούρι αν σου άρεσαν νομπορο ρε βαβά ότουα.
0: Εντσάμ.
1: Νομπορο μάνι ρε για μακά ρεγό. Εγώ αν είναι ούτω αν σου έφανε νόμπορο, ε.
0: Και 081.
1: 081.
0: Έντσιαμ.
1: Βονιάμπε. Βονιάμπε.
0: Ωραίτε, μου καλοκούτερα αν δεν μγάκα. Και ξέρω πριν και προγραμμένες επίσης στον Ιρπίνα. Με ευτελές δεν όμπολες στο σύλλογο 066-253-088 SMS line και 6-228. Να μελαζέψω φαν και ζέψω σου ακούβω Chris με ίακο μου το καφέλα του κομκουέζι εκούλι άβασο εφαν όμπολε 081-847-4895 καπα 081-68-16974. Και ξέρω απλή και προγραμματίζω πίσω την πυραμίδα μου, Βονέλο, και πάμε γάκα μου, φαμό.
2: Καλώ ήρθατε, Μουνάκα.
0: Καλώ ήρθατε, Σιάνγκο.
2: Βάτι, μάν δεν είναι κατά κουβού, θα φέρα φόνη, ο Ελλά, τέλει, κουρίνι. Κι φόνη, μάνι. Αν σκάω του άντεζε, πίσω,
0: α. Κυβάρι, κι Samsung.
2: Κυβάρι, κι Samsung.
0: Έτσιαμ.
2: Α, μα το δεν είναι
0: το κάνω, μπορεί να
2: Mani a tio na kakoli ya ka engwe la te ile ki isi ki aitel.
0: Alright, let's go.
2: Shangwe.

0: ήταν ναι. Δηλαδή να έχεις ένα σιφάρι θα μου βουβάρι, ναι. Μένε λίγο μάζα και χαρεθάλι, να γίνεται το τυφάρι βαρουμέρι. Κουτέ κουά έλθα, δηλαδή, σε χαρίο μου λέμε ως αν τον βαρουμέρι, λίγο ακουβόλι. Μη θα σημάνει κάθερα βαρικό μου, αλλού σου αρέσει να ξεδούσα, μη δεν θα σημάνει. Μη θα το κάθερα βαθάρι βαρουμέρι. Θέλω κουτέ φάλσα, δηλαδή, μου μπάρα βαρουνά, τώρα μου βαρουμέρι, θα είναι λίγο ψάρι μου όλο βαρουμέρι. Θα λίγα λίγο, θα λίγα όλο βαρουμέρι, θα λίγα κόνα βαρουμέρι. Όσα λίγα όλο που μάλλον θα φάνε βαρουμένε, θα λίγα λίγο πάνε και κόψουν γούρα βαρουμένε. Βάμα χόντε βαρουμένε, βάει που βάμε στη κυπτήρα, εγώ μάμα είναι και γόρι, σου το μάγκο μάμα είναι βαρουμένε. Μου είναι να μου κάνω και τώρα μάλλον που μπορώ από... Για που μάμα είναι βάρα. Βάμε βάμε που μπορώ χάρη στον μάγκο. Δεν μου κάθω μάνα και μάθαρα τότε.
1: Yeah, it's a mess of a Ringekiskot Galeva, Marapina, shake it. Okay.
2: I come as I say. Shake it.
1: So far, the coaches are in the same
2: way. Go on, let me check with you.
1: Come on, shake it, shake it.
2: I got to know. Calibre, I didn't know. She get over no acuta.